0: police clearance. Η booking στη σειρά και με χαμένα τάτα, ορίτα και με να και τα πήγαν τα από η θέση. Δυο πήρητα και με έκνες του εν να είναι email om@obi.gov.ki και είναι τεταρεπών η σου ανημέ βάκια γούα το γάνα το γάνα βανούα τενούα και η σου ανημέ βάκια γούα το γάνα το γάνα τενούα ρουέβα και η σου ανημέ βάκια γούα το γάνα το γάνα αγούα το γάνα ο Ιησούα την ουάκια, νημέω ανημέωα, ο νόου ανημέωα Ιησούα.
1: MTCIC, πες τα μαγέρι πέπε, γιόντε email address at pieripepehetscommerce.gov.ki και τα ρεπονία, και να μπα, Ιησούα ανημέωα τα ουάνα, ουόουα ονόουα τα ουάνα ανημέωα Ιησούα. Ιησούα ανημέωα τα ουάνα, ουόουα ονόουα τα ουάνα ανημέωα βανούα. Αουάι, Ιησούα την ουάκια, την ουάτα ουάνα, ουάιμα, ουάιμα, αουά.
0: Away the one stop. Na phone katewea son na na email at katewea@onestop.com.ki. Ke Olive Derek na na email at olive@onestop.com.ki. Ken te telepon?
1: E suwa ni mewa te wana wawa nowa wawa wawa wawa. Ke isuwa te nuwa kia ni mewa te nuwa wawa wanuwa te wana.

0: να βέρει με όρη με νόα πισίνη κατέινα πέρα, ο τεούμανι που. Εφουρίνη κατά να τα πισίνη κατέινα πέρα, ο τεούμανι που μοιάντε πότα την μακούρι, υπουκίνη κατέι ο άπε είναι νουά. Παίσαν τα πανίν ρόιον, τα ουρόι να πένει μακούρια και το γόνα με υποχόν να νάνσουα. Και regulation, αρεπόπο το χανουάνα για ανσουάν, τεούμανι που μου ατένα γοπίνε εγώ και τεούμανι που μου act 2022.
1: Α, κάνει καπαρά παράνι, πατέρα έναν ούνα κινητή ανσουάν, τα πού ήρεν πού ήταν εγώ.
0: Εγώ, αγώ. Αγιώ τε ανσουά, έκινάκι να ρένα at the Admission, Protection, Research and Permits. Και APRP, Regulation 2025, αρε εποπό το γιόν καπαχαμάνι και σάσα και ακένες, να έρουν τα μένουν κατέιρα με ρικέρα με κυρυπές. Αφή αχρώβα και την ανώνει τα μετεπά γιο τα πιο γουαρίχη. Τι αν σου αγιού εχατήρει πεπέλε είχα άσταρι με τούα παγάλια και ένα χαίρα αρούν να αναμακούρει ό,τι σύνει τα τίνα πέρα, έτσι όμανε πω.
1: Βάω! Αγώ είτε με αρουάρα. Όλοι μου όλοι κορώ ανάνε νόνιμαι.
0: Είναι το άντε APRP Regulation 2025 Νίμου αμεντεπή με νημεύον σούν τελίτη και αγιού. Και αν σου αγιού, επέρον άκη κρόβο να μεντεπότα την εμακούρη που κίνει κατή. Ο λάπη είναι μου δυναμή να με υποπώ και νόπις της ακέας σου και τη AG's Office.
1: Αγιού που είναι το γόνα της σου, έρα γίνει καχάουα και που κίνει που το χάνει καμενόν κατήρα με ρικέρα νικρύπες. Μωρά άρα ρίχη, που κίνει το πάν καγάγα. Ακέρα χωνάνε, χάνε που καχάουα και νερα κατή. Αρε που το γέιδε πέχα ουρό και να άκυρα. Με ηρωή άρα η καουαή.
0: Ον που κίνει πέμπρο ότι αν σου ακέτε APRP Regulation αγιού, είναι το γόνα καμε το εκέσεις με σου, αϊκά μόνη τα καχάουα και παναλή νίγη τίποτα νόνετα, όγια τετέρα, να ρ
1: Το ένα, και εσείς οι υπουργοί κανουάκιν τε πόμα να καριέλια και τε permit application form. Οι υπουργοί άκοι κανουάκιν να αγιέχαμε τίμα είναι καένεις με αρακατή. Ωρη κύριε είναι κύριε.
0: Ωμα, πόνοι και εσείς με σου αγιονουάκιν καριέλια και τε φαχάλ. Και τε research project. Αγιέλια είναι πέν εμπλυνανούν να πόμα να καριέλια το ένα λοιπόν. Υπουργοί είναι καπά τα κύρια. Με καένεις με τε σου αγιμάιν εβάκινα.
1: Τενούα, τα γέννη καπαχαμάνε και τα γέννη φύση που κοιτάω ρακέν και είναι πέκιν το ένα λοιπόν. Μήμουα με ηρωία τάντοκο με εισέντοκο κύριε και τε να αντσόρι. Αντέγκριρι, αόι πον τε πόντε νόμετα.
0: Αόι τε χάουα, καπαχαμάνε και φύση νικένεις, με βάγει, ντι γορόμο ρόμο. Τα βετάνε, καμετε πάει ροή αντέγκριρι, μη κούραν ρίρι καρυγιέτα. Και students, researchers, με κυρυπές, ο με συνανικούν κυρυπές. Κουάν ρόμο ρόμο με ροή αρατάν πεπαγάου να επιμακορώνουν κυρυπές, αόι τα πιο γουαρίχη. Αγιού, αρε να βάχει να και μακουριά είναι τα μετουάνα, μένετε να μακάει να σούν τελίδι και αγιού.
1: Wow! Αυτό είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο
0: που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο
1: που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο που είναι το μέρο
0: Πονιέται γενικά και τη σουά ηρωία, ακιάκι ήρα να μην τε σουά γιο. Ο Αιγαία, αρέτα γενικά χαότη και χάινη καρκιπέ γιο αντίτρα γιο, γιο ραγάιρα τίποτα νόμετα. Η βουκίνη που το χάν κανένουαν, ο χάβακι να μεραχατεί με ρικέρα, νικήρυπε. Πον τα χάν μεν λέει παπά και παγκάι, ένα μάκι να γιο απισίνη κατέει με τέρα, όπου τε πουπουσία με αγόρι να κολλιό αμέσα να έχω. Αιμορά ραβή και γαίρα χάινη κυρυπέ. Πασινάγα πέραν που τόχα αναβάκι αρταουτέχα αγιού. Μακουριάνκα με το άντε σου αγιού πον το γόνα τιάγαν ηρωρό. Ημερίναν τε ταουτέχα με τίποτα νόμετα. Τιπουκίν ουαρκουάντε τα μέρουα. Ότι ρικρέκε να κόν ατέρα έκυρυπε.
1: Ήραν τέπα, ό, ήραν κοχόγουρα. Παπον να ηρωρό ή τέπα για χάο. Πασίνε με ατά τα γέι να ήρα τένα συνεκρύπε. Παπον που το χάν αχάο και νεκατήρα με ρικέρα νεκρύπε. Επώνυμε να ηρωρά. Από το γόνα τη χαόι. Ένα ουαρκουίνε να κον τυρικρέκε. Πριν να νουάγει Αιγαία, αρεμενερέ καρικατέ, που το κάτι τραγείο. Ένα πολύ χωράρι καρικατή που πόκ, παίρνε σε ουτάκι, χαχαβά και νικατή, να πέρα μερικέρα. Σέξι είναι ακόμη, ο ανακόμη. Να είναι μαντανό αγκρέπε, η ρούια καϊνάτε, αϊκά είναι τραγείο.
0: Υποκίνη το γορόμο να επανεί, δεν ήταν και να γόνο από την κατή να πέρα. Ότι ο μανιπό, την άμπα, εσύ αν είναι ο γόα, γόα βανούα, γόα βανούα, τενούα.
1: Αν τα ούτε με ούρι, τεράι, ότι τα πούμε, κάνταπα, αουρίνα. Κατέιρα μερικοί έναν κύριπες, ελιαίνε μου ανυπάει όνικα χάλακ, η ρούρα, ουατέλε τελέ!

Να κόγει ένα κοράκι τη γιωτάκι ραμτεν. Να κόγει ένα κοράκι τη γιωτάκι ραμτεν και ραμτεν ιόνι πυρού τα πιτωγούια όνα σύνα ιόνι μερακεί. Όνα ουσού ιόν ταραβα αβακιάκι να τυρώ τενές τεκαρού. Τα γυρακυρούρα, τη γιωτάκι, ραμτεν. Σε χώσα με τα κουκουρέι, παγιάσταν και αγαπητένα. Τη γιωτάκι, ραμτεν, με ρούντα να ουία, να κοντία πέντραου, αρίσι πέννιν ουαγιακίνα. Που κινημέτενα, επονικορού ωρακίνα. Τα πατάνα έβαινε νεράου τε μακούρο έσαν το μικέρι η ποντική. Ένα καλιά και τα πατάνα να κόντε πονγιέι τε που είναι σιγούν ουα τα γάουα πει μόνο ουα τε άμα τε πει με το ουα να τα ειγάπων. Αλλά αν είναι μερουία να ουσού ο καλύντα να μακούρο έσαν το μικέρι. Ο Ιουίρια να τεκούνα αριατάγει τα κέρι.

0: Τον Νεβέρι νεώρι με νόπιση νικα την απέρα, ο Τεομανιπού. Επουκούρι νικα τον ατό, απίση νικα την απέρα, ο Τεομανιπού, μιαν τεπότα κινημακούρι, υπουκίνη κατέι, ο Άπε Ινανουά. Παίσαν τα πανίν ρόιον, τα ρόιν έπαινε μακουριά και το γόνε με υποχόν να νάνσουα. Και regulation, αριβοπό το χανουάνα για νσουάν, το μανιπόμ ούα τεγά ουοπιμιά ουοα και το μανιπόμ act 2022.
1: Α, κάνει καμπαρά παράνι, πατήρα έναν ούνα και για νσουάν, τα πού ήρεν πού τελικά.
0: Εχω ούα, αγιώ τε άνσουα, εκινάκι να ρένα at the admission, protection, research and permit. Και APRP, regulation 2025, αρι υποπό το γιόν Καπαχαμάνι και σας, ακιακένες, να έρουν τα μένουν κατέιρα με ρικιέρα, μη κυρυπές. Ακιαχρώα και δυνανούν τα μετεπάγιο από τα πιο γουαρίκη. Διάν σου αγιού, εχατηρή πεπέλια, είχα άσταρι με τούα παγάλια και ένα χαίρα, αρούν να αναμακούρι, ό,τι σύνει τα τέινα πέρα, ετοιό μανιπό.
1: Βάω! Αγώ είτε με έρουαρα, όλοι μόνο κορώα να είναι νεγονιμένοι.
0: Είναι το άντε APRB Regulation 2025, λίμου αμεντεπί με νημεύον σούν τελίδι και αγιού. Διάν σου αγιού, επέρουν άκη χρόουν αμεντεπότα την εμαχούρη που κινηκατή, ο Βάπη είναι μου αμεντεπί να με υποπού και νόπις, της αρχιάς σου και τη AG's Office.
1: Αγιώ που είναι τεγόνα δεσούα, αραγενή καχάω και η μπουκίνη που το κάνει καμενόνα κατήρα, μερικέ ρε νικρυπέ. Μωρά ραρίκι, η μπουκίνη το πάν καγάγα. Ακέρα κονά νιχάνα που καγάω και να ρεχατή. Αρε που το γέλα τα καούρο και να άκυρα. Με ηρωία ρε καβαή.
0: Ο μπουκίνη να πεμπρομορούμε ότι αν σου ακούτε APRP regulation αγιώ, είναι τα ρόιν καμε το εκέσε με σούα, αϊκαμόν τα καχάω και παναρίνη νιγί τίποτα νόμετα, ο αγιαπετέρα να ρον να ηκαϊ.
1: Το ένα, και εσείς οι μπουκοί κανουάκιν τε πόμα είναι καριέλια και τε permit application form. Οι μπουκοί άκοι κανουάκιν αγιέχαμε τίπα είναι καένεις με αρεχατή. Ωρη γέρα είναι κύριπες.
0: Βόμα, πόνοι και εσείς με σου αγιονουάκιν καριέλια και τε φαχάρι. Και τε research project. Αγιέλια είναι πέντε δυνανόν να πόμα είναι καριέλια το ένα λοιπόν. Οι μπουκοί είναι καπάτα χίλια, είναι καένεις με τε σουα, η μάιν, ευάκινα.
1: Τε νούα, τα γέννη καπαχαμάνε και τα γέννη φύση που κοιτά ουρακέν και τε δέκιν το ένα λοιπόν. Νιμούα με ηρωία τάντοχο με εισέντοχο κύριπες και τεν αντσόρις. Αντέγκριρι, αόι πον τεβότον νόμετα.
0: Όι τεχάουα, καπαχαμάνε και φύση νικένες, νεβάκι, ντύγο ρόγο ρόγο. Τα βετάνε, τα μετεπάει ροία τεντριρι, νικούραν τεϊρι καρυγιέτα. Και student, researcher, με κυρυπές, ο με συνανικούν κυρυπές. Κουάν ρόγο ρόγο με ροία ρατάν πεπαγάουν να πεμακορών κυρυπές, όι τα πιο γουαλίπι. Αγιού, αρε νεβάκι να μακουριένε τα μετουάνα, μέντε να μακάινε σούν τεδίδι και αγιού.
1: Wow! Αυτό ήταν με ρούαρα ο Ιδρύνα. Αγία ρε κατέβαινε από έρεγγι καγάω και τυρό ρουάν.
0: Μα κουριένικα με το άνσου αντε ο μανιπού μου όταν αγώ πει με ρούαν η κοτάκι με χανουάν και άνσουα. Αρία σαν η μανιλιάκι ένα πονιπού αγαπητή με το άν καμενούαν καχάουακιν καουακιν αν νοχαουάν να ρεχατέ η μερικέρα νικυριπέ. Νικοτάκι με πάει νικυριπέ σε γά. Ακάουακιν έκεν τε ο μανιπού. Πάνε τι με το ανημένο ο μνάκι πουα η βουκία τη ρορο αρία ετάπεν την κυριακή.
1: Α τυρά τυρ γενικά η κετη σουά κανάλινο πασάκι ήρινα νον ναγιού.
0: Πονιέτερη γενικά η κετη σουά η ροία ακιάκι ήρα να μην τε σουά γιού. Ο Αιγαία, αρέτα και μικρά χάω ότι τεχάινη καρκετέ ο αντιτήρα γιο ιό ουραγάιρα τεπότα νόμετα. Η βουκίνη που το χάνει καμένουαν, ο χάβα κοινά να ραχατή η μερικέρα. Νικήρυπε! Πον τα χαμένα έπα, απά και παγκάι, ένα μάκι να γιο απισύνει κατή είναι πέρα, όπον τε πουπουσία με αγόρι να κοίω αμέσα να έχω. Αιμωρά ραβή και γαίρα χάινη κυρυπέ. Πασινά γατέιρεν που το είχα αναβάκι αρταουτέχα αγιού. Μακουριάνκα με το άντε σου αγιού πον το γόνα τιάγανη ρορό. Ημερίναν τα ουτέχα με τίποτα νόμετα. Τιπουκίν γουαρκουάντε τα μερούα. Ότι ρικδέκε να κόν ατέρα έκυρυπε.
1: Ήραν καπά. Ω, ήραν κοχόγουρα. Παπον να γιουρό ή τίπα γέχα. Πασίνε με τα τα γέννα ήρα τένα συνεκρίβε. Παπον που το κάν, ακάουα και νικατήρα μερικέ ρε νικρίβε. Επώνυ με ένα ηρόουρα. Από το γόνα τη χαβάη, ένα γουαρκού ήρα να έχουν την κυρακή. Πριν έναν ουάχη νικα γαμάχουρη, αϊκά χωρού. Αϊνα ήρα αρεμένα ρε καρικαβέ είναι που το κάτι τραγιό. Ένα που έχουν άλλη καρικα τι που πω. Ένα σοβατάκι χαβά και νικατήρα να πέρα μερικέ ρε. Σαν σύνα κόου, ο ανοκόιν. Να είναι μάντα νουάχη νότε, η ρουία καϊνάτα, αϊκά η καρικίρα. Η πουκίνο γορόμονα επανίν, ρίτα και
0: να γόνα πισίνη κατήρα πέρα. Ο μανιπόμ, τε νάμπα, εσύ αν είναι ο γόα, γόα βανούα, γόα βανούα, τενούα.
1: Αν τα ούτε με ούρι, τε ρόι, ότε τα πόμουα, κάνταπα, αουρίνα, κατέιρα μερικία να νικρύπες, ελιέιν μου ανυπάει, όνικα χάλακ, η ρόουρα, ουα τέλε τέλε.

0: παγωναρίνη να μένει να απορροί Vodafone Ιωάννη Τετάρτα.
1: Ωρι αν πάει το γόνα.
0: Ο αφού είσαι ταρά, ο νόα ανακεί καπάει. Δεν αφού είσαι ταρά, τε πει μου ο νόα ανακεί καπάει. Ο αν είναι αφού είσαι ταρά, τε πει να το γόνα ανακεί καπάει. Κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου, κοπον τεου